0: You are listening to the Greek Community Radio program with community news, music, and current affairs on 5EPI FM. Welcome to the program.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλώς ήρθατε στο πρόγραμμα του ελληνικού ραδιοφώνου του 5EBI με τη Δήμητρα Ψαρού, Έλλη Σπέη, Ελένη Γλαρού και Παναγιώτη Πύρο.
2: Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας για ένα ευχάριστο ενημερωτικό πρόγραμμα.

Θα έχουμε στη συνέχεια ένα αφιέρωμα για την γενοκτονία των Ποντίων. Το 1915 ήταν μια χρονιά ορόσημο για τον ποντιακό ελληνισμό της Μικράς Ασίας. Τη χρονιά εκείνη, και ενώ όλα τα ευρωπαϊκά κράτη είχαν εμπλακεί στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Τούρκοι εκπώνησαν ένα σχέδιο εξόντωσης των χριστιανικών πληθυσμών της Μικράς Ασίας. Τον Ιούνιο του 1915 πραγματοποιήθηκε η εξορία και στη συνέχεια η εξόντωση των Αρμενίων, ενώ αρχίζουν οι πρώτες βιαιοπραγίες εναντίον του ποντιακού στοιχείου. Τον Δεκέμβριο του 1916 εκπονήθηκε από Τούρκους στρατηγούς σχέδιο εξόντωσης του άμαχου ελληνικού πληθυσμού του Πόντου, με γενική εξορία όλων των ανδρών και γυναικοπαίδων των χωριών στα ενδότερα της Ανατολής με πρόγραμμα την εξόντωσή τους. Το σχέδιο εφαρμόστηκε κυρίως στις περιοχές της Σαμψούντας και της Πάφρας. Η περιοχή της Τραπεζούντας είχε γλιτώσει από την μανία των Νεοτούρκων, διότι είχε καταληφθεί τον Απρίλιο του 1916 από το Ρωσικό στρατό. Όταν όμως οι Ρώσοι εγκατέλειψαν την πόλη τον Φεβρουάριο του 1918, τότε ο μισός περίπου πληθυσμός της περιοχής εγκατέλειψε τις εστίες του και ακολούθησε τον Ρωσικό στρατό κατά την υποχώρησή του. Οι περισσότεροι από τους πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν στην περιοχή του Καυκάσου και των παραλίων της Γεωργίας. Οι Πόντιοι πίστεψαν ότι το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου θα έφερνε και οριστικό τέρμα στα δεινά τους, αλλά διαψεύστηκαν. Οι εκκλήσεις τους για να συμπεριληφθούν στο ελληνικό κράτος δεν εισακούστηκαν από τον Ελευθέριο Βενιζέλο, ο οποίος θεωρούσε ότι ο Πόντος ήταν πολύ απομακρυσμένος από τις υπόλοιπες ελληνικές περιοχές, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η υπεράσπισή του από τις τουρκικές επιδρομές. Σε αντάλλαγμα, πρότεινε να προχωρήσουν οι Πόντιοι στη δημιουργία μιας ομοσπονδίας με τους Αρμένιους, και πράγματι ο Αρχιεπίσκοπος Τραπεζούντας Χρύσανθος Φιλιππίδης και ο πρόεδρος των Αρμενίων Αλέξανδρος Χατησιάν υπέγραψαν τον Ιανουάριο του 1920 συμφωνία για τη δημιουργία Πόντο-Αρμενικού κράτους. Όμως τον Νοέμβριο του 1920 ο Αρμενικός στρατός ιτήθηκε στο Ερζερούμ από τις δυνάμεις του Κεμάλ, με αποτέλεσμα να συνθηκολογήσουν οι Αρμένοι και να μείνουν οι Πόντιοι μόνοι τους. Έκτοτε και μέχρι τον Αύγουστο του 1922 ο Κεμάλ, έχοντας καθαρίσει τα δευτερεύοντα μέτωπα στην Μικρά Ασία, προχώρησε ανενόχλητο στη σταδιακή εξόντωση του ποντιακού ελληνισμού. Οι πόλεις και τα χωριά κάηκαν. Οι χωρικοί εξοντώθηκαν ή εξορίστηκαν ή έφευγαν ομαδικά στα δάση και στα βουνά. Υπολογίζεται ότι στο διάστημα 1914-1922 εξοντώθηκαν περίπου 200.000 Πόντιοι. Οι Τούρκοι εκτόπιζαν και εξόριζαν τους Έλληνες μέσα στην βαρύτερη κακοκαιρία, χωρίς να τους επιτρέπουν να παραλάβουν ούτε τρόφιμα ούτε στρώματα. Τα κυβερνητικά όργανα που συνόδευαν τους εκτοπισμένους δεν επέτρεπαν στα θύματα τους να σταθμεύουν σε κατοικημένα μέρη, αλλά μόνο σε μέρη έρημα και εκτεθειμένα στις χειμερινές συνθήκες, και πέθαιναν από την πείνα και τις κακουχίες. Σύμφωνα με τη Μαύρη Βίβλο του Κεντρικού Συμβουλίου των Ποντίων στην Αθήνα, οι Πόντιοι που εξοντώθηκαν ανέρχονται σε 353.000 έως τον Μάρτιο του 1924, ποσοστό που ξεπερνά το 50% του συνολικού πληθυσμού των Ελλήνων του Πόντου.

0: Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα του 5VBI FM στους 103,1 μεγακύκλους.
1: Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας. Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Goodwood. Μεγάλη θρησκευτική πανήγυρης. Φέρομεν εις γνώσιν των πιστών ομογενών ότι την 5η 21 Μαΐου, κατά την εορτή των Αγίων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, στον πανηγυρίζοντα Ιερών Ναών της Κοινότητός μας, θα λάβει χώρα το κάτωθι εορταστικό πρόγραμμα μόνον στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Goodwood. Τετάρτη 20 Μαΐου 2026, παραμονή. Μέγας πανηγυρικός. Ασπερινός, μεταρτοκλασίας και θείου κηρύγματος υπό του Ιερού Κλήρου της Κοινότητας από ώρας 6 έως 7:30 μετά μεσημβρίαν. Θα ακολουθήσει το Ιερόν Μυστήριον του Αγίου Ευχελαίου υπό του Εφημερίου του Ναού Πατρός Παναγιώτου από ώρας 7:45 έως 8:30 μετά μεσημβρίαν. Πέμπτη, 21 Μαΐου 2026. Ημέρα της εορτής. Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, μεταρτοκλασίας και θείου κηρύγματος θα ακολουθήσει περιφορά της Ιεράς Εικόνας των Αγίων Πέριξ του Ιερού Ναού υπό των κληρικών της κοινότητός μας από ώρας 8 έως 11:30 π.μ. μεσημβρίας. Σημείωσης. Μετά τον εν το Ιερό Ναό Ιερών Ακολουθιών ανήμερα της εορτής, τα μέλη της Εκκλησιαστικής Επιτροπής και της Φιλοκτόχου Αδελφότητος θα παραθέσουν προς τους φιλεόρτους προσκυνητάς πλούσιον γεύμα με σουβλάκια, λουκάνικα, άλλα εδέσματα και λουκουμάδες. Εκ του Ιερατικού Γραφείου.
2: Σήμερα θα έχουμε στο πρόγραμμά μας ένα αφιέρωμα για τον μεγάλο Έλληνα ηθοποιό Κώστα Καζάκο. Στο θέμα η Δήμητρα Ψαρού.
3: Ο Κώστας Καζάκος είναι ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ηθοποιούς με μακρόχρονη θητεία στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Ενεργός πολίτης με δημόσιο λόγο, στρατεύτηκε στις τάξεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος από την επάνωδο της Δημοκρατίας το 1974 και μετά. Από το 2007 έως το 2012 διετέλεσε βουλευτής επικρατείας. Γεννήθηκε στις 29 Μαΐου 1935 στον πύργο της Ηλίας από πατέρα μανιάτικης καταγωγής. Ο Αναστάσιος Καζάκος ήταν δημόσιος υπάλληλος, αλλά εκδιώχθηκε από την υπηρεσία του και εξορίστηκε κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου. Από το 1948 ο Κώστας Καζάκος ζούσε με τη μητέρα και τα τρία αδέλφια του στην Αθήνα, όπου το 1952 τελείωσε το νυχτερινό γυμνάσιο στο Παγκράτη εργαζόμενος. Όνειρό του ήταν να γίνει φιλόλογος, αλλά δεν μπόρεσε να εγγραφεί στη φιλολογική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών επειδή δεν μπόρεσε να προσκομίσει πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων. Ο πατέρας του ήταν αριστερός. Έτσι το 1953 γράφτηκε και σπούδασε στη θρηλυκή κινηματογραφική σχολή του Λυκούργου Σταυράκου με δασκάλους μεταξύ άλλων τον Γρηγόρη Γρηγορίου και τον Κάρολο Κούν. Ο Κάρολος Κούν εκτίμησε το ταλέντο και τον πήρε μαζί του στο Θέατρο Τέχνης. Πρωτοεμφανίστηκε στο θέατρο το 1957 στο έργο του Μπέρτον Μπρέχτ «Ο κύκλος με την Κυμωλία». Έπαιξε σημαντικούς ρόλους σε σπουδαία έργα συγγραφέων, όπως ο Ιάκωβος Καμπανέλης «Στην Αυλή των Θαυμάτων», ο Ζαν Πολ Σατ «Νεκρή χωρίς τάφο», ο Τενεσί Βίλιαμς «Ο γυάλινος κόσμος», αλλά και σε έργα του Σοφοκλή όπως «Η Αντιγόνη» και του Αριστοφάνη «Οι Όρνηθες», στο Θέατρο Τέχνης και στους θειάσους της κυρίας Κατερίνας, του Αλέκου Αλεξανδράκη, της Άννας Συνοδεινού και της Έλλης Λαμπέτη. Η πρώτη του εμφάνιση στο σινεμά ήταν το 1956 στη σατυρική ταινία του Γρηγόρη Γρηγορίου «Η Αρπαγή της Περσεφόνης», σε σενάριο του Ιάκωβου Καμπανέλη. Ακολούθησαν ταινίες όπως «Το Μπλόκο» του Άδωνη Κύρου, «Το παρελθόν μιας γυναίκας» του Γιάννη Δαλιανίδη, «Η Λεωφόρος του Μίσους» και «Πεθαίνω κάθε ξημέρωμα» του Νίκου Φόσκολου, «Μια γυναίκα στην αντίσταση» του Ντίνου Δημόπουλου, «Λυσιστράτης» του Γιώργου Ζερβουλάκου, «Η Φυγένεια» του Μιχάλη Κακογιάννη, «Ο άνθρωπος με το γαρίφαλο» του Νίκου Τζίμα, «Ο Δραπέτης» του Λευτέρη Ξανθόπουλου και άλλες. Η ταινία σταθμός στη ζωή του και τεράστια επιτυχία της εποχής ήταν το πολεμικό δράμα του Ντίνου Δημόπουλου σε σενάριο Νίκου Φόσκολου, «Κονσέρτο για Πολυβόλα» το 1967, όπου στα γυρίσματα γνώρισε, ερωτεύτηκε και τελικά παντρεύτηκε τη συμπροταγωνίστριά του Τζένι Καρέζη, με την οποία απέκτησε ένα γιο, το γνωστό ηθοποιό Κωνσταντίνο Καζάκο. Του τύχησε πάρα πολύ ο θάνατος της Τζένης Καρέζη το 1992. Η πρώτη κοινή εμφάνισή τους ως θειασάρχες ήταν το 1968 με το ιστορικό έργο του Γεωργίου Ρούσου «Θεοδόρα η Μεγάλη», που απετέλεσε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους, μαζί με τη θρυλική παράσταση «Το Μεγάλο Μας Τσίρκο» το 1973. Συμμετείχαν σε σειρά άλλες κοινές εμφανίσεις, με τελευταία την παράσταση «Διαμάντια και Μπλούς» το 1990 της Λούλας Αναγνωστάκη, που ήταν και η τελευταία κοινή τους εμφάνιση. Στην τηλεόραση πρωτόπαιξε με την Τζένι Καρέζη το 1973 στη σειρά «Μαρίνα Βιέρη», σε σενάριο της Καρέζη και έπειτα στις σειρές «Η Μεγάλη Περιπέτεια» και «Μαύρη Χρυσαλίδα» και οι δύο με την Τζένι Καρέζη και «Ο Μεγάλος Ξεσηκωμός» στο ρόλο του Οδυσσέα Ανδρούτσου. Μετά το θάνατο της Τζένης Καρέζη, ο Κώστας Καζάκος πρωταγωνίστησε κυρίως σε θεατρικές παραστάσεις όπως «Ο θάνατος του Εμποράκου» το 1993 του Άρθουρ Μίλλερ και η όπερα της Πεντάρας του Μπέρτον Μπρέχτ, «Αντιγόνη» του Σοφοκλή το 1995 και άλλες. Το 2004 συμμετείχε στο σύριαλ του Μέγα «Βέρα στο δεξί», από τις μεγάλες τηλεοπτικές επιτυχίες της εποχής εκείνης. Ο Κώστας Καζάκος πολιτικά είναι ενταγμένος στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Διατέλεσε πρόεδρος της Πανελλήνιας Πολιτιστικής Κίνησης, ενός καλλιτεχνικού οργανισμού που πρόσφερε αξιόλογο πολιτιστικό έργο από τα μέσα της δεκαετίας του 70 έως και τις αρχές της δεκαετίας του 90. Στις 8 Νοεμβρίου 1999, σε μία πρωτότυπη παράσταση στην πλατεία Συντάγματος, ήταν ο πρόεδρος του Δικαστηρίου των Λαών που δίκασε για εγκλήματα πολέμου τον τότε πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Bill Clinton, ο οποίος τότε επρόκειτο να πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Αθήνα. Από το 2007 έως το 2012 διατέλεσε βουλευτής επικρατείας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Από το 1997 ο Κώστας Καζάκος είναι παντρεμένος με την ηθοποιό Τζένι Κόλια. Ο μεγάλος ηθοποιός και σκηνοθέτης Κώστας Καζάκος το τελευταίο διάστημα της ζωής του αντιμετώπιζε αναπνευστικά προβλήματα υγείας. Πέθανε στις 13 Σεπτεμβρίου 2022 σε ηλικία 87 ετών.

Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας. Τραπέζια των Φιλοπτώχων της ΕΟΚΝΑ. Ανακοίνωση. Στην κοίμηση της Θεοτόκου, το τραπέζι της αγάπης για τον μήνα Μάιο θα γίνει την 3η 19 Μαΐου στο χολ παραπλεύρος του ναού, στο 1α William Street, Croydon. Και προσκαλείστε όπως παρευρεθείτε. Στον Άγιο Νικόλαο Θέμπαρτον, το τραπέζι της αγάπης θα γίνει την 3η 26 Μαΐου από τις 10 π.μ. μέχρι 1 μετά μεσημβρίαν, στο χολ παραπλεύρος του ναού, στο 71 George Street, Θέμπαρτον, με φροντίδα της Φιλοπτώχου του Αγίου Νικολάου. Και προσκαλείστε όπως παρευρεθείτε. Ο πρόεδρος και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παρευρίσκονται σε όλα τα τραπέζια των Φιλοπτώχων. Για οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί, μπορείτε να απευθύνεστε στον πρόεδρο Παναγιώτη Πύρο ή στην Γενική Γραμματέα. Για το Διοικητικό Συμβούλιο, Αργυρό Κασουδάκη, Γενική Γραμματέας.

0: Μιλάτε μια δεύτερη γλώσσα εκτός από τα αγγλικά? Θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής ενός ηλικιωμένου ατόμου? Το MCCSA αναζητά εθελοντές που είναι πρόθυμοι να επισκεφτούν ηλικιωμένους σε γεροκομεία ή στα σπίτια τους, ώστε να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της μοναξιάς και της απομόνωσής τους. Αυτή είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για εθελοντισμό για άτομα που εργάζονται, σπουδάζουν ή είναι συνταξιούχοι. Με μια ώρα επίσκεψης κάθε 15ήμερο, μπορείτε πραγματικά να κάνετε μια τεράστια διαφορά στη ζωή κάποιου που ζει κοντά σας. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Μάγκη Ασάντ στο 8213-4607.
1: The Aged Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Στην ηλικία μου, η προστασία είναι απλά μέρος της ζωής. Για να αντιμετωπίσω ιούς όπως της γρήπης και του COVID, εμβολιάζομαι τακτικά. Ιοί παίζουν συνεχώς. Γι' αυτό ο εμβολιασμός είναι πολύ σημαντικός για να προστατευτείτε από σοβαρές ασθένειες και νοσηλεία. Και οι κίνδυνοι αυξάνονται μετά τα 65. Ο εμβολιασμός είναι η καλύτερη προστασία. Μιλήστε με τον επαγγελματία υγείας σας και κλείστε ραντεβού για τους εμβολιασμούς σας σήμερα. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
3: A proud sponsor of 103.1 5 EBI FM.
4: Το κινητήριο Enfield Memorial Park είναι ένας πραγματικά όμορφος τόπος με πλούσιο γρασίδι, διακοσμητικά δέντρα και πολύχρωμους κήπους με τριαντάφυλλα. Το πάρκο φιλοξενεί επίσης το μεγαλύτερο περιφερειακό μαυσολείο της Νότιας Αυστραλίας, το οποίο πρόσφατα επεκτάθηκε για να προσφέρει περισσότερες εσωτερικές κρύπτες μέσα στο κεντρικό του κτίριο, καθώς και κρύπτες στην αυλή του. Με υποστήριξη από την πολιτιακή κυβέρνηση, η επένδυσή σας θα είναι πάντα ασφαλής. Κλείστε ένα ραντεβού για να θεωρήσετε αυτή την εντυπωσιακή εγκατάσταση για να το διαπιστώσετε κι εσείς. Επικοινωνήστε με την Adelaide Cemeteries Authority στο 8139-7400. Επαναλαμβάνω, 8139-7400.
5: Υποστηρικτέ του 5EBI.
6: Ενημερωθείτε για όλη την τοπική και παγκόσμια επικαιρότητα. Ελληνικό πρόγραμμα 5EBI στους 103,1 MHz.

0: δελτίων ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφωνικού προγράμματος του 5EBI.
1: Τα αυξημένα επιτόκια έχουν περιορίσει τη δυνατότητα δανεισμού των υποψηφίων αγοραστών κατοικιών, ενώ οι μεσίτες αναφέρουν ότι η αγορά ακινήτων αρχίζει να σταθεροποιείται. Η Κεντρική Τράπεζα αύξησε το βασικό επιτόκιο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες στο 4,35%, το υψηλότερο επίπεδο από το Φεβρουάριο του 2025. Η εταιρεία δεδομένων Cotality καταγράφει μείωση της ζήτησης και επιβράδυνση της ανάπτυξης της μεσαίου μεγέθους πρωτεύουσας. Στην Αδελαΐδα, το ζευγάρι Trevor και Sonia Walder αγόρασαν το πρώτο του σπίτι μετά από αναζήτηση αρκετών μηνών, επανεξετάζοντας τον προϋπολογισμό τους λόγω της τελευταίας αύξησης επιτοκίων. Παράλληλα, ο υποψήφιος αγοραστής Χωσέιν Ραμτζάρ αντιμετωπίζει δυσκολίες να εισέλθει στην αγορά, καθώς οι τιμές παραμένουν πάνω από τις δυνατότητές του και οι προσφορές του απορρίπτονται από ισχυρότερους οικονομικά αγοραστές. Οι κτηματομεσίτες στη βορειοανατολική Αδελαΐδα παρατηρούν αυξημένη διστακτικότητα, με πολλούς αγοραστές να επηρεάζονται από την αβεβαιότητα για τα επιτόκια. Παρότι οι τιμές των ακινήτων είχαν αυξηθεί έντονα μετά την πανδημία, η αγορά φαίνεται πλέον να ισορροπεί, με τη ζήτηση να παραμένει αλλά σε χαμηλότερα επίπεδα από το προηγούμενο έτος. Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και στο Σίδνεϊ, όπου τα ποσοστά δημοπρασιών έχουν μειωθεί σημαντικά. Συνολικά, οι ειδικοί εκτιμούν ότι η αύξηση των επιτοκίων επηρεάζει τους αγοραστές, κυρίως μέσω υψηλότερων αποπληρωμών, χωρίς όμως να προκαλεί απαραίτητα απότομη πτώση στις δραστηριότητες στην αγορά ακινήτων, η οποία παραμένει πιο ασταθής και απρόβλεπτη από ποτέ. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι πιστεύει πως η σύγκρουση στην Ουκρανία φτάνει στο τέλος της. «Πιστεύω ότι το ζήτημα φτάνει στο τέλος», δήλωσε ο Πούτιν σε δημοσιογράφους αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία. Οι Financial Times έγραψαν την Πέμπτη ότι οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προετοιμάζονται για ενδεχόμενες συνομιλίες. Ερωτηθείς αν είναι πρόθυμος να διεξαγάγει συνομιλίες με τους Ευρωπαίους, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι η προσωπικότητα που προτιμά είναι ο πρώην καγκελάριος της Γερμανίας, Γκέρχαρντ Στρέντερ. Το Κρεμλίνο υποστήριξε την περασμένη εβδομάδα ότι την πρώτη κίνηση πρέπει να την κάνουν οι Ευρωπαίοι, καθώς αυτοί είναι που διέκοψαν τις επαφές με τη Μόσχα το 2022, αφού άρχισε ο πόλεμος στην Ουκρανία. Ο Πούτιν δήλωσε ακόμη ότι θα συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντομίρ Ζελένσκι μόνο αφού θα υπάρχει μια βιώσιμη ειρηνευτική συμφωνία. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν εξέφρασε ακόμη την ελπίδα ότι η σύγκρουση των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν θα τερματιστεί το συντομότερο δυνατόν, πρόσθεσε όμως ότι αν αυτό δεν συμβεί, όλοι θα χάσουν. Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε εξάλλου ότι θα ήταν λογικό να οργανώσει η Αρμενία ένα δημοψήφισμα σχετικά με την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού η χώρα αυτή, παγκιός σύμμαχος της Μόσχας, φιλοξένησε για πρώτη φορά μια Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής. Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή το βράδυ η Παγκύπρια συναυλία που διοργάνωσε το ΑΚΕΛ με αφορμή τις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου, με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού ελλαδιτών και κυπρίων καλλιτεχνών. Κεντρικός ομιλητής της συναυλίας ήταν ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος Στέφανος Στεφάνου, ο οποίος τόνισε ότι το ΑΚΕΛ βρίσκεται στο πλευρό της κοινωνίας και γι' αυτήν θα συνεχίσει να αγωνίζεται και στη Νέα Βουλή για ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, μείωση των ανισοτήτων, υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων και πολιτικές στήριξης της οικογένειας και της νέας γενιάς. Ο Στέφανος Στεφάνου σημείωσε ότι το δίλημα αυτών των επερχόμενων εκλογών είναι καθαρό. Με μια κοινωνία ή με τα υπερκέρδη. Το ΑΚΕΛ θα συνεχίσει να εργάζεται για την κοινωνία και τα συμφέροντά της, για τις ανάγκες των πολλών και για την προοπτική της Κύπρου. Ανάμεσα στους κορυφαίους ερμηνευτές που ήρθαν από την Ελλάδα για τη συναυλία ήταν ο Γιώργος Νταλάρας, η Ρίτα Αντωνοπούλου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο Παντελής Θαλασσινός και πολλοί άλλοι. Ο Βασίλης Παπακοσταντίνου έστειλε το δικό του μήνυμα για την εκδήλωση του ΑΚΕΛ για τα 100 χρόνια στο Στάδιο Ελευθερίας, τιμώντας τη μακρόχρονη πορεία και τους αγώνες του κόμματος. Ανεβαίνοντας στη σκηνή, ο αγαπημένος ερμηνευτής ευχαρίστησε το ΑΚΕΛ για την πρόσκληση και αναφέρθηκε στους ιστορικούς αγώνες που έδωσε το κόμμα κατά τη διάρκεια του ενός αιώνα ζωής και δράσης του. «Είμαστε εδώ γιατί θέλουμε να τιμήσουμε τους αγώνες του ΑΚΕΛ που εδώ και 100 χρόνια είναι στην πρωτοπορία και πάντα μπροστά στους αγώνες. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας καλέσατε», ανάφερε χαρακτηριστικά ο Βασίλης Παπακοσταντίνου.
0: Τέλος των ειδήσεων.

0: Στη συνέχεια θα ακούσουμε τον Πάτερ Παναγιώτη Αναγνώστου στο σημερινό του θρησκευτικό μήνυμα.
1: Αγαπητοί μου αδελφοί, Χριστός Ανέστη. Την Κυριακή που μας έρχεται, η Εκκλησία προβάλλει μπροστά μας το μεγάλο θαύμα της θεραπείας του εκγενετή τυφλού. Έναν άνθρωπο που δεν είχε δει ποτέ το φως του ήλιου, ποτέ το πρόσωπο των γονιών του, ποτέ την ομορφιά της δημιουργίας. Κι όμως αυτός ο άνθρωπος αξιώθηκε όχι μόνο να δει με τα μάτια του σώματος, αλλά και να γνωρίσει το αληθινό φως, τον Χριστό. Οι μαθητές, βλέποντας τον τυφλό, ρώτησαν τον Κύριο: «Ραβή, ποιος αμάρτησε, αυτός ή οι γονείς του και γεννήθηκε τυφλός?» Και ο Χριστός απαντά: «Ούτε αυτός αμάρτησε, ούτε οι γονείς του, αλλά για να φανερωθούν τα έργα του Θεού». Πόσο σημαντικός είναι αυτός ο λόγος, διότι πολλές φορές και εμείς, όταν έρχεται μια δοκιμασία, ένας πόνος, μια αρρώστια, αναρωτιόμαστε: «Γιατί σε μένα, τι έκανα?» Ο Χριστός όμως μας δείχνει ότι ακόμη και μέσα από τον πόνο μπορεί να φανερωθεί η δόξα του Θεού. Η δοκιμασία μπορεί να γίνει δρόμος σωτηρίας, δρόμος φωτισμού. Ο Κύριος έφτισε στη γη, έκανε πυλό, άλυψε τα μάτια του τυφλού και του είπε: «Πήγαινε να νυφτείς στην κολυβήθρα του Σιλοάμ». Και εκείνος υπάκουσε. Δεν αντέδρασε, δεν αμφισβήτησε, δεν είπε: «Τι είναι αυτά που μου κάνει?» Πήγε με πίστη και γύρισε βλέποντας. Η υπακοή αυτή είναι μεγάλο μάθημα για όλους μας. Πολλές φορές θέλουμε ο Θεός να ενεργεί όπως εμείς φανταζόμαστε. Θέλουμε άμεσες απαντήσεις, άμεσα θαύματα. Όμως ο Θεός ζητά πίστη και εμπιστοσύνη. Ζητά να τον ακολουθήσουμε ακόμα και όταν δεν καταλαβαίνουμε πλήρως το σχέδιό του. Αλλά το πιο συγκλονιστικό σημείο του Ευαγγελίου δεν είναι μόνο ότι άνοιξαν τα μάτια του σώματος, είναι ότι άνοιξαν τα μάτια της ψυχής. Οι Φαρισαίοι, ενώ έβλεπαν σωματικά, στην πραγματικότητα ήταν πνευματικά τυφλοί. Είχαν μπροστά τους το θαύμα, αλλά δεν μπορούσαν να δουν το Θεό. Ο εγωισμός, η κακία και η υποκρισία είχαν σκοτήσει την καρδιά τους. Αντίθετα, ο πρώην τυφλός προχωρά σιγά σιγά στην πίστη. Στην αρχή λέει: «Ένας άνθρωπος που λέγεται Ιησούς», μετά λέει: «Είναι προφήτης». Και στο τέλος, όταν ο Χριστός του αποκαλύπτεται, πέφτει και τον προσκυνά λέγοντας: «Πιστεύω, Κύριε». Να λοιπόν η αληθινή όραση, να βλέπει ο άνθρωπος τον Θεό με τα μάτια της ψυχής. Αδελφοί μου, ίσως και εμείς πολλές φορές μοιάζουμε με τον τυφλό. Όχι στα μάτια του σώματος, αλλά στα μάτια της καρδιάς. Βλέπουμε τα υλικά, αλλά δεν βλέπουμε την παρουσία του Θεού στη ζωή μας. Βλέπουμε τα λάθη των άλλων, αλλά όχι τα δικά μας. Βλέπουμε τον κόσμο, αλλά χάνουμε την αιωνιότητα. Γι' αυτό η Εκκλησία μας

μας καλεί να ζητούμε συνεχώς τον φωτισμό του Χριστού, με την προσευχή, με την εξομολόγηση, με την Θεία Κοινωνία, με την ταπείνωση. Ο Χριστός είναι το φως του κόσμου και όποιος ακολουθεί το φως του δεν θα μείνει στο σκοτάδι. Ιδιαίτερα στις ημέρες μας, όπου υπάρχει τόσο πνευματικό σκοτάδι, σύγχυση και απομάκρυση από το Θεό, έχουμε ανάγκη από πνευματικά μάτια ανοιχτά, να μπορούμε να διακρίνουμε την αλήθεια από το ψέμα, το φως από το σκοτάδι, τον δρόμο του Χριστού από τον δρόμο του κόσμου. Ας παρακαλέσουμε λοιπόν σήμερα τον Κύριο: «Χριστέ, Χριστέ μου, άνοιξε και τα δικά μου μάτια, φώτισε την καρδιά μου, βοήθησέ με να σε δω αληθινά και να σε ακολουθήσω με πίστη». Και τότε, ακόμα και αν υπάρχουν δυσκολίες και δοκιμασίες στη ζωή μας, θα πορευόμαστε μέσα στο φως της παρουσίας Του. Αμήν. Χριστός Ανέστη, αγαπητοί μου αδελφοί, και καλό Σάββατο Κύριακο.

0: Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα του 5VBI στους 103,1 μεγακύκλους. Τετάρτη στις 4 το απόγευμα, Παρασκευή στις 2:30 το απόγευμα και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
1: Το Γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας της Νότιας Αυστραλίας θα ήθελε να σας ενημερώσει για το πρόγραμμα Ομάδων Κοινωνικής Υποστήριξης για τον μήνα Μάιο. Τετάρτη 20 Μαΐου στις 10.30 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι περίπου, πρόγραμμα Salisbury στην αίθουσα του North Football Club, 39 με 41 Baxter Road, Salisbury Downs. Πέμπτη 21 Μαΐου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι, πρόγραμμα Meacham στο Meacham Community Center, 242 Bellaire Road, Lower Meacham. Πέμπτη 28 Μαΐου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι, πρόγραμμα Glandor στο Camden Hall, γωνία Carlisle Street και Carlton Road, Camden Park. Επιπλέον, αυτόν τον μήνα διοργανώνεται έξοδος για φαγητό, όπου συμμετέχουν όλες οι ομάδες του προγράμματός μας. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Ομάδων Κοινωνικής Υποστήριξης, μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας, καθώς και με το My Aids Care στο 1800 200 422 για να εγγραφείτε και να εγκριθείτε. Αν χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με τις κοινωνικές υπηρεσίες της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας στο 70 88 05 00 και μπορούμε να σας βοηθήσουμε να αποκτήσετε πρόσβαση στο σύστημα My Aids Care. Τα προγράμματά μας χρηματοδοτούνται μέσω του Κοινοπολιτιακού Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών στο τηλέφωνο 70 88 05 00.

Ανακοίνωση. Σύλλογος Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων Νοτιού Αυστραλίας, ο Ταξιάρχης. Αγαπητά μέλη και φίλες του Συλλόγου Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων Νοτιού Αυστραλίας, ο Ταξιάρχης. Ο Σύλλογος θα ήθελε να σας γνωστοποιήσει ότι το Κέντρο Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων, το οποίο βρίσκεται στο 10 Rosa Street, Goodwood, είναι ανοιχτό κάθε Τρίτη με το ίδιο πρόγραμμα. Δηλαδή, από τις 9:30 έως τις 10:30 π.μ. μεσημβρίας ασκήσεις. Από τις 10:30 π.μ. μεσημβρίας έως τις 12 μετά μεσημβρίας καφές, μπίνγκο, κουβεντούλα και ευχάριστη παρέα. Σας περιμένουμε εσάς και τους συζύγους σας. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Συλλόγου Χρυσούλα Χάζλερ, Πρόεδρος.

0: Εδώ φτάσαμε στο τέλος του προγράμματος του ελληνικού ραδιοφώνου του 5EBI.
1: Τα προγράμματα του ελληνικού ραδιοφώνου τα ακούτε την Τετάρτη στις 4 το απόγευμα, Παρασκευή στις 2:30 το απόγευμα και την Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
0: Γεια σας!
2: That was the end of the Greek Community Radio Program on 5EBI FM with Ellie Space, Dimitra Psarou, Eleni Klarou and Peter Pieros. Stay tuned on 5EBI FM for more Greek Community Radio Programs. Wednesday 4 p.m., Friday 2:30 p.m., and Sunday 5 p.m. Bye for now.

0: Το κημητήριο Cheltenham είναι από τα πιο καταξιωμένα νεκροταφεία της Νότιας Αυστραλίας. Μια όμορφη, κοσμοπολίτικη αντανάκλαση της συνοικίας που το περιβάλλει. Σήμερα προσφέρει πολλές επιλογές από πλουσιοπάροχους κτιστούς τσιμεντένιους τάφους και τμήματα πλήρη με μνημεία μέχρι την απλή ομορφιά των τριανταφυλλένιων κήπων και του γρασίδιου. Ένας περιορισμένος, αποκλειστικός αριθμός νέων τάφων με δοκούς σε γρασίδι έχουν πρόσφατα διατεθεί στο κημητήριο Cheltenham και μπορείτε να κλείσετε ραντεβού τώρα για να τους επιθεωρήσετε. Επικοινωνήστε με την Ευλάδη Cemeteries Authority στο 81 39 74 00. Επαναλαμβάνω, 81 39 74 00.
1: Υποστηριχτέ του 5EBI.
2: Στην ηλικία μου, η προστασία είναι απλά μέρος της ζωής. Για να αντιμετωπίσω ιούς όπως της γρήπης και του COVID, εμβολιάζομαι τακτικά. Ή φτάζουν συνεχώς. Γι' αυτό ο εμβολιασμός είναι πολύ σημαντικός για να προστατευτείτε από σοβαρές ασθένειες και νοσηλεία. Και οι κίνδυνοι αυξάνονται μετά τα 65. Ο εμβολιασμός είναι η καλύτερη προστασία. Μιλήστε με τον επαγγελματία υγείας σας και κλείστε ραντεβού για τους εμβολιασμούς σας σήμερα. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
3: A proud sponsor of 103.1 5EBI FM.